0: Κοκκολέτε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisi Kasi Lami Station 2.

0: παλεύτε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela. I'm Paramisitas.